Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου 1960. Μου φέρνει τους στίχους.

πρώτη φορά μου τραγούδισα και πρώτη φορά κατάλαβα ότι ο τραγουδιστής κάνει μια δύσκολη δουλειά.

όταν φεύγω εγώ. Έχω μάτια και βλέπω όσα θέλω να δω. Κι αν μου λες πως σε

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: ώρα είναι 8:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερμάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερμάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Και τώρα.
4: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
5: αυτή τη

0: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
1: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
0: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
1: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
0: Για διαβροχοποίηση και peeling.
1: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
0: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
1: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
2: Ανακαινίζεις. Φτιάχνεις το μπάνιο. Ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
3: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
4: Σε καλύπτουμε.
3: Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
4: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521-058-118 και στο varanu.gr.
3: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521-081-083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
5: Μήνυμα χωρίς χρέωση.
6: Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε.
5: Τώρα.
6: Έχει ρυθμό. Ρυθμός.
7: Πάμε.
8: Πάμε ρε Βελιώτη.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
3: Η ώρα είναι 9. Είναι μία προσφορά.
4: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
5: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
6: Πάμε καμιά βόλτα.
7: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
6: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
8: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
9: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
8: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
9: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.

0: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 2522022888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
2: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
3: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
4: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός. Ρυθμός.
5: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Δέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα έφτιαξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γογό.

Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα έφτιαξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και τον πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Παγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Παγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει.

0: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
4: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 16 έως και τις 25 Ιουλίου.
3: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
4: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νοπό κοτόπουλο ελληνικό πίνδος μόνο 3 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σουβλάκι μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Για την πρωινή σας απόλαυση, στιγμιαίος καφές Nescafé Classic 100 γραμμάρια σε σούπερ τιμή μόνο 4 ευρώ και 68 λεπτά.
4: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
4: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
5: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-57-347-6970-5264-71 και στο koskeridis.pavlakars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
6: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-940.
7: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
0: Ανακαινίζεις. Φτιάχνεις το μπάνιο. Ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
7: Γιατί ρυθμό 96,8?
8: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
2: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann.

0: Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
1: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210-81083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.
2: Έχεις προορισμό. Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-837780. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη.
7: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
7: Βεργίνας 159.
9: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός. Ρυθμός.
10: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναν δικτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Έντεχνος αέρας.
1: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου. Γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Για κάθε επιφάνεια. Για κάθε εφαρμογή. Για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 31 665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, εντός της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
3: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 32 731 και 6985 059 826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
5: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25 21 0 48 550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
2: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
6: Οικογένεια Τσακαλίδη.
2: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
6: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
2: Βεργίνας 159.
7: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: ώρα είναι 11. Είναι μία προσφορά
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 2522-022-888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Έντεχνος αέρας.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
2: Μετακομιζής, Κοσκερίδης, μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις, Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων, γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη, επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25 21 0 57 347 69 70 52 64 71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
3: Έχεις προορισμό. Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981 83 77 80. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
4: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25 21 0 81 083. Βιομηχανικός εξοπλισμός για οργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
5: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 35 800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
6: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός

0: μέσα στην πόλη αριθμός, χαράματα Τετάρτη. Τους δρόμους πήρα μοναχός, σβησμένος απ' το χάρτη.
1: Ευτυχώς που υπάρχει ρυθμός. Ρυθμός.

0: Πάμε καμιά βόλτα.
1: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
0: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
2: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
3: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
2: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 24382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
4: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210 32731 και 6985 059 826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
5: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 32192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Συνέστημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210 48 550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
9: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
10: Σε καλύπτουμε.
9: Κατεψυγμένα Βαράνου.
10: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
9: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια στις καλύτερες τιμές.
10: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58 118 και στο varanu.gr.
9: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
11: Γιατί ρυθμό 96,8?
12: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: ώρα είναι 12. Είναι μία προσφορά
1: κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
4: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία.
5: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 2521093668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
6: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί.

0: και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
1: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech, που είναι Vici 10, έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210-57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
2: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Ρυθμός. Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 16 έως και τις 25 Ιουλίου.
1: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 23,95 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νοπόκο τόπουλο ελληνικό πίνδος μόνο 3,15 € το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σουβλάκι μόνο 5,95 €.
1: Για την πρωινή σας απόλαυση, στιγμιαίος καφές Nescafé Classic 100 γραμμάρια σε σούπερ τιμή μόνο 4,68 €.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες μόνο 9,95 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-940.
5: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
6: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ραδιοσταθμός.
1: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό, και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω.

πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράγμα.

0: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία, χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γένειες με εξειδίκευση στο χρώμα.
2: Και τώρα.
3: Οι πέντε μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή την

0: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521-058-118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
0: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: Η ώρα είναι μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
2: Η ακρίβεια βάζει εμπόδια στις μετακινήσεις σας. Μην μένετε στάσιμοι. Επισκεφτείτε τώρα το Car Service Μποζίδης για εγκατάσταση υγραερίου και κάντε προσπέραση σε ό,τι σας περιορίζει. Car Service Μποζίδης. Συνεργείο παντός τύπου. Υγραεριοκίνηση. Διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις, ανταλλακτικά, έλεγχος κταίο, αναρτήσεις και συντήρηση κλιματισμού. Οι έμπειροι μηχανικοί μας φροντίζουν καθημερινά για τη δική σας ασφάλεια και οικονομία. Car Service Μποζίδης. Στη Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 25210-93-668. Car Service Μποζίδης. Η λύση για κάθε όχημα που βρίσκεται σε χρήση.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SIK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-24-382. Στεγνοκαθαριστήρια SIK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
7: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το

0: Κερί, ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Πρόσο Τσάνι, 14ο χιλιόμετρο, δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 2522-022-888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: ρυθμός.
1: Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας.
2: Ένδεχνος αέρας.
3: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1ης Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-57-347-6970-5264-71 και στο koskeridis-cars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
4: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

δάκρυ του απείρου, στιγμούλα του ονείρου.

0: ώρα είναι 1:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ο προορισμός είναι εξίσου σημαντικός με το ταξίδι. Ανακαλύψτε και τα δύο με το τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ δράμας. Επιλέξτε ανάμεσα στα πακέτα εκδρομών εσωτερικού-εξωτερικού. Νιώστε την πνευματική ολοκλήρωση των εκκλησιαστικών εκδρομών. Απολαύστε ασφαλείς σχολικές εκδρομές. Αναλαμβάνουμε κρατήσεις ξενοδοχείων, μισθώσεις λεωφορείων, αλλά και ενοικιάσεις εστιοφόρων. Τουριστικό γραφείο αστικού κτέλ Δράμας. 19 Μαΐου 26, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-32731 και 6985-059-826. Το πιο όμορφο ταξίδι είναι αυτό που δεν κάνατε ακόμη.
4: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25210-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
5: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier Δράμας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 25210-48550. Spindex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
6: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι, έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-940.
7: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
8: Έχεις προορισμό? Έχουμε αυτοκίνητο. Ότο Μποζίδης Rent Car. Όποια και αν είναι η διαδρομή σου, έχουμε το όχημα που χρειάζεσαι. Ανεβάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981-8377-80. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
9: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
10: Οικογένεια Τσακαλίδη.
9: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
10: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
9: Βεργίνας 159.
11: Γιατί ρυθμό 96,8?
12: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 2. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25-21-0-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-38700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
0: Το καλοκαίρι ξεκινάει με μία βουτιά. Ποσειδόνιο Water Park. Ο θεός της θάλασσας γίνεται άρχοντας του παιχνιδιού. Εντυπωσιακές νεροτσουλήθρες, πισίνες και ατελείωτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Για τους μικρούς μας φίλους, πισίνα με επιτήρηση για ασφαλές ξεφάντωμα. Παραδίδονται και μαθήματα κολύμβησης. Απόλαυσε τον παγωμένο σου καφέ δίπλα στο νερό. Δοκίμασε τα χορταστικά πιάτα του εστιατορίου μας, γιατί το καλοκαίρι ανοίγει και την όρεξη. Ποσειδόνιο Water Park. Προς Οτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
4: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια στις καλύτερες τιμές.
4: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 25210-81083. Αφή Χιλιώτη και εργαλειωθείτε.

0: Ραντεβού.
1: Ραντεβού.
0: Σε σταθερό ρυθμό.
1: Ρυθμός.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
3: Σαν...

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Ευτυχώς που υπάρχει ρυθμός. Ρυθμός.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Αχ, Γιαννάκη.
3: Τι είναι, Λαβρυλάκη.
2: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, Γιαννάκη.
3: Στον παράδεισο.
2: Σε ένα παράδεισο που με διώξε και να

0: ώρα είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΝΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
3: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
4: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
3: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
4: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
3: Για διαβροχοποίηση και peeling.
4: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
3: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
4: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
5: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Έντεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

στο καφέ της ξενιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: ρυθμός. Για τους τον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
3: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: ώρα είναι 3:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση, μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10, έναντι Κτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521057256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
2: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
2: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
1: Για διαβροχοποίηση και peeling.
2: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
1: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
2: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Τώρα. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: βάζουμε στροφές στην εξυπηρέτηση, βάζουμε φρένο στο κόστος ενοικίασης και πατάμε γκάζι για την επιλογή που σου ταιριάζει. Ότο Μποζίδης Rent Car. Μαυρολεύκη Δράμας. Τηλέφωνο 6981 8377 80. Ότο Μποζίδης Rent Car. Δίπλα σου σε κάθε προορισμό.
1: Λύσεις για το σπίτι, για την εργασία, για τη βιομηχανία. Λύσεις για κάθε σου ανάγκη. Αφή Χιλιώτη, το τεχνικό πολυκατάστημα που φροντίζει για εσένα με προτάσεις και εξοπλισμό για επαγγελματίες και ιδιώτες. Από την πρώτη ύλη μέχρι και το πιο εξειδικευμένο εργαλείο. Αφή Χιλιώτη, 4ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνο 2521081083. Βιομηχανικός εξοπλισμός, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, εργαλεία, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και ό,τι άλλο χρειαστείς, στον Χιλιώτη θα το βρεις.
2: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό. Σαν...

0: ώρα είναι 4:30. Είναι μία προσφορά.
1: Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

παλιά. Θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά.

Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521038090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

0: Ποσειδόνιο Water Park. Προσοτσάνη, 14ο χιλιόμετρο, Δράμας Νευροκοπίου. Τηλέφωνα 25220-22888 και 6974-747-959. Ποσειδόνιο Water Park. Κάνε βουτιά στην περιπέτεια.
1: Μετακομίζεις. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων, γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-57-347-6970-5264-71 και στο koskeridis-cars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinctball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinctball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Γιατί ρυθμό 96,8.
5: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας. 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 16 έως και τις 25 Ιουλίου.
1: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 23,95 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νοπό κοτόπουλο ελληνικό πίντος μόνο 3,15 € το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σουβλάκι μόνο 5,95 €.
1: Για την πρωινή σας απόλαυση, στιγμιαίος καφές Nescafé Classic. 100 γραμμάρια σε σούπερ τιμή, μόνο 4,68 €.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power, 67 μεζούρες, μόνο 9,95 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Γιατί ρυθμό 96,8.
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

0: πάλι θα προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα χαλιά σας, μετά να τα μαζέψετε για τον επόμενο χειμώνα και πάλι θα χάσετε χρόνο και θα ταλαιπωρηθείτε χωρίς αποτέλεσμα.
1: Εγώ! Όχι βέβαια! Εγώ πάω κατευθείαν στα πιο σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής, εμπιστεύομαι τα χαλιά μου στους ειδικούς και τα έχω σαν καινούρια για την επόμενη σεζόν.
0: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
1: Για ρέλιασμα και κολάρισμα χαλιών.
0: Για αδιαβροχοποίηση και peeling.
1: Και αποτελέσματα τέλεια όπως τα θέλετε.
0: Σύγχρονα τάπητο καθαριστήρια Ηρακλής.
1: Στο μικροχώρι. Τηλέφωνο 83113.
2: Η τεχνογνωσία και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά. Αφή Χιλιώτη. Με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία, τη βιομηχανία και το σπίτι με εξειδικευμένες συμβουλές και άριστη εξυπηρέτηση. Αφή Χιλιώτη. Τεχνικό πολυκατάστημα. Βιομηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία, γεωργικά μηχανήματα, οικιακά είδη, ανταλλακτικά, δομικά υλικά και όχι μόνο. Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας

0: άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-57-347-6970-5264-71 και στο koskeridis-cars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

0: αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, έντος της Δράμας. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γένειες με εξειδίκευση στο χρώμα.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: ώρα είναι 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέχνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Γιατί ρυθμό 96,8.
7: Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Έντεχνος αέρας.
1: Μετακομιζής. Κοσκερίδης. Μεταφορά αγαπημένων προσώπων σε δεξιώσεις. Κοσκερίδης. Ενοικίασε βαν 7, 8 ή 9 θέσεων και πάρε την κατάσταση στα χέρια σου οικονομικά. Και ενοικίαση πολυτελών οχημάτων. Γιατί στην Ότο Κοσκερίδη φροντίζουμε να βρίσκεστε πάντα σε κίνηση. Ότο Κοσκερίδη. Επιλεγμένη εμπορία εισαγόμενων οχημάτων και ευέλικτες λύσεις ενοικίασης. Άνεση που αποζητάτε, ασφάλεια που απαιτείτε σε κάθε χιλιόμετρο προορισμού. Τέρμα 1 Ιουλίου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-57-347-6970-5264-71 και στο koskeridispavlacars.car.gr. Ότο Κοσκερίδη και Ότο Κοσκερίδη Ρεντεκάρ. Ανεβάστε ταχύτητα στις επιλογές σας.
2: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

0: Για κάθε επιφάνεια, για κάθε εφαρμογή, για κάθε επαγγελματία. Χρώματα Ευσταθιάδη. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας με κορυφαία επώνυμα προϊόντα για την οικοδομή και το αυτοκίνητο. Χρώματα Ευσταθιάδη. Ο ειδικός στο χρώμα επαναβαφής οχημάτων. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Silco και προμηθευτής όλων των επώνυμων εταιριών. Ολοκληρωμένες λύσεις για ελαιοχρωματιστές, αλλά και αμέτρητες επιλογές εργαλείων για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ίωνος Δραγούμη 5, Δράμα. Τηλέφωνο 2521031665. Άμεση παράδοση στο χώρο σας, εντός της Δράμα. Χρώματα Ευσταθιάδη. Τρεις γενιές με εξειδίκευση στο χρώμα.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 16 έως και τις 25 Ιουλίου.
1: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 23,95 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νοπό κοτόπουλο ελληνικό πίνδος μόνο 3,15 € το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σουβλάκι μόνο 5,95 €.
1: Για την πρωινή σας απόλαυση, στιγμιαίος καφές Nescafé Classic 100 γραμμάρια σε σούπερ τιμή μόνο 4,68 €.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες μόνο 9,95 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας.

0: Galaxy. Η τεχνολογία στο σπίτι της. Η γεύση. Σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος. Μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι. Αίσθηση. Απόλαυση. Επίγευση.
1: Bottles.
0: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
1: Ποτά. Κρασιά. Μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
0: Bottles.
1: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
0: Bottles.
1: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
0: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
1: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

σαν σε παλιές θερμές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σας μάτια

0: Η ώρα είναι 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 16 έως και τις 25 Ιουλίου.
0: Δείτε εδώ! Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Φαλασάρνη 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νοπό κοτόπουλο ελληνικό πίνδος μόνο 3 ευρώ και 15 λεπτά το κιλό. Και νόστιμο χοιρινό σουβλάκι μόνο 5 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Για την πρωινή σας απόλαυση, στιγμιαίος καφές Nescafé Classic 100 γραμμάρια σε σούπερ τιμή μόνο 4 ευρώ και 68 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Η γεύση, σταθερά αυτή που προτιμάς. Ο κήπος, μια ανάσα δροσιάς μέσα στην πόλη. Το καλοκαίρι σου, γεμάτο αρώματα. Όπως το μενού του αγαπημένου σου εστιατορίου. Στην αυλή του Ίδωνα. Μια γευστική και όχι μόνο όαση μέσα στο καλοκαίρι. Σε έναν καταπράσινο κήπο που σε κάνει να νιώθεις παραδεισένια. Αμέτρητες επιλογές πιάτων που από το 1986 έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά σας. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, γεύσεως τέχνη και Catering Ίδωνας. Σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις φαγητού. Εστιατόριο στην αυλή του Ίδωνα. Γουναρή 32 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 32 192. Στην αυλή του Ίδωνα. Το πιο γευστικό καλοκαίρι.
3: Γιατί ρυθμό 96,8?
4: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
2: Bottles.
1: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
2: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
1: Bottles.
2: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
1: Bottles.
2: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
1: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
2: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
3: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό. Ρυθμός.

δίχως φώτα κι οδηγώ. Ήταν μέσα φίλοι εχθροί και ξέρω.

δεν είχα νιώσει στα λαγματιά, μες στη βροχή τα σύννεφα μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη. Πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή, κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυα μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

δεν είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κάνα δείχτη την κραυγή. Πόσες φορές δεν είχες γράψει τη λέξη τέλος με κραγιόν σ' έναν καθρέφτη ραγισμένο, χλωμό σβησμένο με νταγιόν. Κι όπως τρέχαμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυα μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή. Πόσες φορές

δε βλέπει δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή. Κάτι

μέσα ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

0: αγαπώ κάθε φορά.
1: Όμως είναι τείχος, φυλακή ο ίσπιος και μια πέραντη.
2: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
3: Σαν παιδί.

0: ρυθμός. Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
1: Ραντεβού. Ραντεβού. Σε σταθερό ρυθμό. Ρυθμός.

ξεχνάς, θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ. Ρε
1: φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
3: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
4: Σε καλύπτουμε.
3: Κατεψυγμένα Βαράνου.
4: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
4: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο 25210 58118 και στο varanu.gr.
3: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
5: Ραντεβού σε σταθερό ρυθμό.

σε μένα. Δεν υπάρχει μία. Όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο. Αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις.

κι αν στην πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα.

Πνάκια ανορέξια νερβόζα, τη λεστάρια τα μπάζα. Όλα καλά. Η μιζέρια κερνάει χαπάκια, είναι τρέντι. Αφασία ξεφτύλα, κηδεία το γλέντι.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech, που είναι Βίτσι 10, έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Ο τρόπος ζωής σας άλλαξε. Τώρα. Έχει ρυθμό.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

τρενάκι γυρνώ σε φωτισμένο και αχνώ στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

τόσες ειρήνες διαβάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν.
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας.

Συνείδηση δεν είχες, γυναίκα δίχως βάθος. Δεν το είχα καταλάβει και μου είχες γίνει πάθος.